παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
10: Παλμός 96,5.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτέρα σε όλους. 22 Ιουνίου σήμερα και είσαι στον Πάλμο 96,5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είμαι η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε. Ξυπνήσαμε. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο? Θέλω να μου στείλετε στο 6931 35 70 27, στο Viber του σταθμού μας. Και να καλημερίσω όλους τους οδηγούς και φίλους αυτής της πόλης που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος της Θεσσαλονίκης. Επιτέλους το μετρό επέστρεψε. Επιτέλους να μας αποσυμφορήσει λίγο. Και εμείς είμαστε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και φύγαμε για μια ακόμα δυναμική εβδομάδα. Θέλω όμως πρώτα να μας βρεις στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας κάνεις ένα follow παντού. Και να ξέρεις πως στο Instagram τρέχουν σούπερ διαγωνισμοί, μεταξύ άλλων ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή και που ξέρεις μπορεί και να το κερδίσεις. Είναι μεθαύριο η κλήρωση, οπότε νομίζω πως προλαβαίνεις. Θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο όλα τα νέα της πόλης, όλα τα νέα της showbiz, ό,τι μας απασχολεί άμεσα. Φυσικά την αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, τις αστρολογικές μας προβλέψεις, ατελείωτο σουσού, θα απαντήσουμε στα μηνύματά σας, όλα αυτά και άλλα πολλά, γιατί δεν θα βρεις καλύτερα. Μένεις στον Παλμό 96,5, μένεις παρέα με την Αντιγόνη και φύγαμε για μια υπέροχη εβδομάδα. Χαμογελάστε ρε παιδιά, χαμογελάστε, η ζωή είναι ωραία, ξεκινάμε.

0: να δω μω. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή, Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
12: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτέρα σε όλους. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε σένα που έχεις σήμερα τα γενέθλιά σου. Χρόνια σου πολλά, πολύχρονος και πολύχρονη. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ζήνα, τη Ζένα, τη Ζένια, στην Ευσεβία, στη Σέβη, την Ευσεβούλα, Σεβούλα, όλους εσάς, όλες εσάς κορίτσια που έχετε σήμερα την ονομαστική σας γιορτή. Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, να είστε γερές και ό,τι ποθείτε ρε κορίτσια, ό,τι ποθείτε, μακριά από τοξικότητα, μακριά από μιζέρια, μόνο χαμόγελα και μόνο αγάπη. Σήμερα ο καιρός μας είναι εξαιρετικός. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να έχει φτάσει και τους 26 και θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς. Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και εμείς μετά τα Σαββατοκύριακα καμπανάκια μας, να το πω, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμα εβδομάδα. Ήδη μου στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber. Καλημέρα στη Βέτα, καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Νίκο που είναι στην παρέα μας. Από αύριο κάτι λέει για βροχές πάλι, αλλά τουλάχιστον ας απολαύσουμε την σημερινή μέρα και πάμε εμείς σιγά σιγά να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αποσυμφοριστεί δεδομένου ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους επέστρεψε στην κανονική του λειτουργία. Να δούμε όμως και πώς αποτυπώνεται αυτό στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας από τον περιφερειακό, όπου όσοι βρίσκεστε να περιμένετε κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας, ήδη εκεί από τα Κωνσταντινοπολίτικα ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι και το 424, αρκετά φορτωμένος ο περιφερειακός, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας ξεκινάνε τα πρώτα προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται και συνεχίζονται μέχρι και την Πηλαία. Οπότε η κίνηση είναι και στα δύο ρεύματα, σε μεγάλο μήκος του δρόμου. Σιγά σιγά την υπομονή σας γενικότερα και θα φτάσουμε όλοι στις δουλειές μας. Δευτέρα δύσκολη είναι, το ξέρουμε αυτό. Πάμε να κάνουμε μια βολτούλα. Και στο κέντρο της πόλης, καλημέρα στο Βασίλη, που είναι αυτή τη στιγμή στην Καραμαλή. Ναι, Βασίλη μου, έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλημέρα, καλημέρα και καλή σου εβδομάδα. Στην Όλγας επίσης τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Τσιμισκή κάπως τώρα για την ώρα είναι καλά, το ίδιο και η Εγνατία. Έχουν επηρεαστεί λίγο οι κάθετες αρτηρίες αυτής της πόλης, όπως η Δραγούμη που είναι αρκετά φορτωμένη για την ώρα, η Βενιζέλου καθώς και η Ερμού. Γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός εκεί στο Βαρδάρι. Όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο χρησιμοποιώντας τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, επίσης ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε κίνηση. Γενικότερα μπαίνουμε δυναμικά στην εβδομάδα μας. Μένετε στην παρέα μου, έρχομαι με πάρα πάρα πάρα πολλά νέα αθλητικά, αστρολογικά και πρώτα όμως τα νέα της πόλης και της χώρας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Επιστρέψαμε και θέλω να κάνω μια ερώτηση που σκεφτόμουν χθες καθώς γυρνούσα από την Κρήτη. Όλα τα ωραία, λέει ο λαός, κρατάνε λίγο. Όντως, άμα κρατούσαν όλα αυτά τα ωραία περισσότερο, θα ήταν ωραία. Ρωτάω και θέλω τις απαντήσεις σας. Θέλω να συζητήσουμε αυτό στο Viber 6931-35-70-27. Γράψτε μου. Όλα τα ωραία λοιπόν κρατάνε λίγο. Αν κρατούσαν περισσότερο, θα ήταν ωραία. Και με αυτή την ερώτηση που περιμένω τις απαντήσεις σας, θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Λαγοκέφαλοι, αγαπητοί φίλες και φίλες, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη ανησυχία για τους λαγοκέφαλους μετά από αρκετές επιθέσεις τους σε λουόμενους, μέχρι και στην Κρήτη υπάρχουν. Εγώ έτρεμα το φιλοκάρδι μου καθώς βουτούσα. Όλο είναι και γιγαντώνεται αυτό το πρόβλημα με το δηλητηριώδες αυτό ψάρι εισβολέα που έχει επεκταθεί επικίνδυνα στις ελληνικές θάλασσες. Θα μας δαγκώσει κανένα οπίσθιο, θα μας δαγκώσει κανένα χέρι. Πού θα φτάσει αυτή η βαλίτσα? Πρόκειται για ένα ψάρι, να πούμε, με δηλητηριώδη τοξίνη στο νευρικό του σύστημα, το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο για τον άνθρωπο στην περίπτωση που καταναλωθεί. Προσέξτε το νου σας, μη σας σερβίνουν κανένα λαγοκέφαλο και σας πουλήσουν κανένα φύκι για μεταξωτές κορδέλες και πάθετε και τίποτα. Και να πούμε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση του λαγοκέφαλου. Είναι ψάρι εισβολέας που δεν ανήκει στα γηγενή ψάρια της Μεσογείου, αλλά εισέβαλε, έτσι για το πιο ιστορικό, από το Σουέζ πριν αρκετά χρόνια. Και πλέον εντοπίζεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα, ωστόσο, όπως ήδη ξέρουμε τις τελευταίες μέρες, δεν είναι μόνο στην κατανάλωσή του, καθώς έχουν αυξηθεί κατά ρυπάς, μάλιστα, τα περιστατικά επίθεσης λαγοκέφαλων σε ανυποψίωστους λουόμενους. Το νου σας, λοιπόν, την εικόνα του ψαριού την έχετε κατά νου. Είναι ένα πάρα πολύ άσχημο ψάρι με κάτι δόντια. Να πούμε ότι χρειάστηκε να γίνουν κεράματα και μεταφορές σε νοσοκομεία μετά τις επιθέσεις. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν οδηγίες που έχουν βγει από τον Ερυθρό Σταυρό, που συνιστά σε περίπτωση που σας δαγκώσει κάποιος λαγοκέφαλος, άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, να μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Να πούμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν έχουμε αιμορραγία και είναι έντονη, επίσης διατηρούμε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, να αναζητήσουμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια το γοργότερο μετά το δάγκωμα, γιατί θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα. Και να πούμε τέλος ότι σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε κάποια απομακρυσμένη ζώνη ή και έχει και μια πάρα πολύ έντονη αιμορραγή, οι πολίτες καλούν αμέσως το ΕΚΑΒ 166 ή το 112, τον ευρωπαϊκό δηλαδή αριθμό έκτακτης ανάγκης. Μην περιμένετε, δεν ξέρεις πώς και πότε μπορεί αυτό να σε χτυπήσει. Έχετε το νου σας, 166 και 112, αν σας χτυπήσει λαγοκέφαλος, παίρνετε απευθείας τηλέφωνο. Τι να πούμε, στην αρχή γελούσαμε, τώρα έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε. Αυτά για την ώρα, βάζουμε μια ανωτελεία και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για άλλα νέα της πόλης. Μένεις στον Παλμό 96 και 5, συντονίζεις το Viber να μου απαντήσεις την ερώτησή μου. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, Νίκος Οικονομόπουλος, και βάλτε το τέρμα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Κίνηση στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Βασίλη που αυτή τη στιγμή είναι στην Μοναστηρίου. Λέει μέχρι και εκεί γίνεται πανικός, Αντιγόνη βοήθεια. Βασίλη μου, τι να σου πω, την υπομονή σου και το κουράγιο σου. Γίνεται ένας πανικός στην πόλη, δεδομένο είναι αυτό. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα είμαστε live στο TikTok, οπότε ανοίξτε τα κινητά σας όσοι βρίσκεστε στο σπίτι, γιατί θα έχουμε και εικόνα και εκεί πάρα πολύ ανελέητο σουσουδάκι, όχι μόνο on-air και off-air, με πάρα πολύ ωραία παρατράγουδα, οπότε συντονιστείτε σε λίγο στο TikTok, Αντιγόνη Θεοδόρου, ο λογαριασμός μου, και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, περιφερειακός φορτωμένος και στα δύο ρεύματα, πανικός στο ύψος της Τούμπας και στην Ανηφόρα. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στο κόμβο της Ευκαρπίας κίνηση, δύσκολα τα πράγματα. Έχουν επηρεαστεί οι Κατσιμίδη. Όσοι κατεβαίνετε από τον περιφερειακό θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Θεματάκια στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας έχει αρχίσει να φορτώνει. Έχει επηρεαστεί η Τσιμισκή μέχρι και τα Λαδάδικα. Η Εγνατία για την ώρα είναι καλά. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Πιστεύω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Και ευελπιστούμε επίσης στα τέλη του Ιούλη, όπως υπόθηκε από τις αρμόδιες αρχές, να παραδοθεί αυτή η επέκταση, με αποτέλεσμα να αποσυμφορήσει ακόμα περισσότερο την πόλη, γιατί έρχεσαι και συνειδητοποιήσει το εξής. Όλες αυτές τις μέρες που ήταν κλειστό το μετρό, είχαμε τρελό πρόβλημα, οπότε να που κάτι μάλλον έχει αρχίσει και κάνει. Είμαστε ήδη πολύ καλύτερα από τη στιγμή που άνοιξε. Γύρω από το Βαρδάρι, εκεί στα δικαστήρια, έχουμε τα προβληματάκια μας. Υπομονή, κουράγιο, καθαρό μυαλό. Στη Δωδεκανήσου επίσης θέματα. Και να πούμε, κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ότι τηρούμε τα όρια ταχύτητας, 30 είναι μέσα στην πόλη, φοράμε πάντα τη ζώνη μας, όχι για να μην χτυπάει μπιπ και να μας πρίζει το αυτοκίνητο, γιατί θέλουμε. Είτε καθόμαστε μπροστά, είτε καθόμαστε πίσω. Όταν οδηγάμε μηχανή, φοράμε το κράνος μας. Αφενός μεν ο οδηγός, αφετέρου δε ο συνοδηγός. Προφανώς, να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουμε το κινητό μας την ώρα που οδηγάμε στα χέρια μας. Θα απαντήσουμε μετά στο μήνυμα, θα απαντήσουμε μετά στο τηλέφωνο και τέλος και βασικό, δεν πίνουμε αλκοόλ όταν οδηγάμε. Θα πάρουμε ένα ταξάκι και θα κινηθούμε με ασφάλεια στην πόλη. Δεν χρειάζεται, και τα ταξί πάρα πολύ καλά είναι. Ή μετρό, ή λεωφορείο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Αυτά για την ώρα, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Και επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα που έχει αθλητικά, που έχει ζώδια, που έχει και άλλα νέα από την πόλη. Δεν φεύγεις, δεν το κουνάς.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, αν τώρα συνδέθηκες, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Καλημέρα από την Αντιγόνη Θεοδόρου. Κάνουμε παρεούλα κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 11 και πάμε 9 και 5 πρώτα λεπτά να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή μέρα. Στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32. Λέτε να πάμε να κάνουμε καμιά βουτίτσα στη Χαλκιδική εδώ κοντά, λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Διαβάζω και τις απαντήσεις σας στο Viber για την ερώτηση την οποία έθεσα από την πρώτη ώρα. Όλα τα ωραία λένε κρατάνε λίγο. Αν κρατούσαν περισσότερο θα ήταν ωραία. Και οι περισσότεροι μου λέτε πως δεν θα ήταν ωραία, γιατί ο άνθρωπος, αν κάτι είναι μέσα στο DNA του, είναι να νοσταλγεί και να λησμονεί γενικότερα αυτό που δεν έχει και όχι αυτό που έχει. Οπότε καλύτερα που τα ωραία κρατάνε λίγο. Ας μην κρατήσουν περισσότερο. Ας είναι λίγο και ας είναι ωραία, θα πω. Συζητάμε εμείς στο Viber, στείλτε μου κι άλλη την καλημέρα σας να κάνουμε παρέα, γιατί είμαστε μαζί σε αυτό το σταθμό, όλη μια παρέα. Θέλω έτσι να νιώθετε και να μου στέλνετε ό,τι ακριβώς σας κατεβαίνει στο κεφάλι σας. 6931 35 70 27. Αν συναντήσετε και κάτι περίεργο στους δρόμους, ενημερώστε με. Κάντε μας και ένα follow στα social media. Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Και εκεί ανεβάζουμε ωραία πραγματάκια. Με μένα να σας δείχνω τα ζώδια και πάρα πολλά άλλα. Μπείτε, γιατί βγήκαμε και στους δρόμους της πόλης την Παρασκευή, οπότε θα έχουμε αρκετό content. Και με αυτή την διάθεση μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, που θα συζητήσουμε αθλητικά, θα συζητήσουμε ζώδια, θα συζητήσουμε πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το κλιματιστικό σας και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι. Θα δούμε τι πρέπει να τρώμε τώρα εν ώψη καλοκαιριού και καύσωνα. Θα πούμε άλλα νέα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε φεστιβάλ βιβλίου, έχουμε πολλά πραγματάκια, έχουμε αιμοδοσίες. Και κάτι αρκουδίτσες είχαμε και στην Καστοριά και αυτά θα τα πούμε και πάρα πολλά άλλα. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, είσαι στην καρδιά της pop μουσικής, έρχεται η Ρία Ελληνίδου, στο μυαλό μου κάνει...

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Δεν ξέρω που θα βρω, που θα σε βρω. Ξέρω ότι θα βρω στην Καστοριά αρκούδες, διότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Η κατάσταση έχει παραγίνει με τις αρκούδες. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, τι γίνεται? Είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, να πούμε συγκεκριμένα, και η σχέση του ανθρώπου, της υπαίθρου με τα μεγάλα σαρκοφάγα, όπως η αρκούδα, ο λύκος και το τσακάλι, δεν ήταν ποτέ αρμονική, γιατί μέσα της, να ξέρετε, και γι' αυτό εμφανίζονται οι αρκούδες σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει και ενέχει το στοιχείο του ανταγωνισμού. Και η ύπαρξη αυτών των ειδών σε περιοχές, όπως δηλαδή οι αρκούδες, ο λύκος, το τσακάλι, πιστοποιούν ότι δασικά ορεινά και αγροτικά οικοσυστήματα βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. Είμαστε καλά γιατί κυκλοφωνούν αρκούδες στο δρόμο. Έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ώρες στο TikTok πάρα πολλές φωτογραφίες με τις αρκουδίτσες. Ήταν μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική, μια αρκούδα με τα τέσσερα μικρά της στην περιοχή της Κορισσού μέσα στο Σικού, όπου όλοι μαζί γευματίζουν με κεράσια σε περιβόλι μιας κατοικίας που βρίσκεται μέσα στον οικισμό. Να πούμε ότι τίθεται και ένα επίγον της όλης κατάστασης, γιατί σε περίπτωση που κάποιο αμάξι πέσει πάνω σε μια αρκούδα ή γίνει οποιαδήποτε επίθεση, μιλάμε για αρκετά επικίνδυνα ζώα, οπότε έχετε το νου σας. Είναι αρκετά μεγαλόσωμες οι αρκούδες, έχουν αυξηθεί σημαντικά, αυτό πιστοποιεί την καλή κατάσταση του οικοσυστήματος, ωστόσο μην γίνουν ανεξέλεγκτες στο μέλλον, αναμένουμε τις οδηγίες από τους ειδικούς εν πάση περιπτώσει. Εδώ έχουμε στη Θεσσαλονίκη τα αγριογούρουνά μας, τα αγαπημένα μας αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες σε Πηλαία, σε Πανόραμα, σε Χορτιάτη. Έχουμε τα σκυλάκια μας που προσπαθούμε επίσης να τα βάλουμε σε μια, έτσι, σε μια σειρά. Έχουμε τις αλεπουδίτσες μας, αλλά κατά τα άλλα καλά πάμε από οικοσύστημα. Οπότε, άμα δείτε καμιά αρκούδα εσείς στο δρόμο, ενημερώστε με, θα πω. Βλέπω και τις απαντήσεις σας στο Viber για το όλα τα ωραία κρατάνε λίγο, αν κρατούσαν περισσότερο θα ήταν ωραία. Έρχομαι σε πολύ λίγο να συζητήσουμε για τα κλιματιστικά, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε συντήρηση και όλα αυτά. Και επιστρέφω με την αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Μια νέα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ, Άννα Τριχύλα. Έσκασε βομβάρα χτες, η μέρα του πατέρα. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Μένεις μαζί μας, γιατί σε περίπτωση που το ξέχασες, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της Πομουσικής. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η παρέα σου, και τώρα δυναμώνεις, γιατί έρχεται η Άννα Βύση σε περίπτωση που...

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Παλμός 96,5. 96,5.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το έβαλε!
1: Το έβαλε, παιδιά, αθλητική ενημέρωση, ήρθε η ώρα νομίζω. Σας έχω ένα νέο το οποίο έσκασε σαν βόβα χτες, Κυριακή, ημέρα του πατέρα, γιατί έρχεται στην Ελλάδα ένας πατέρας του μπάσκετ και συγκεκριμένα εποχή Ζέλικο Ομπράτοβιτς στον Παναθηναϊκό. Έσκασε βομβάρα χτες και ο Ζέλικο Ομπράτοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από αρκετά χρόνια. Ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Τριφυλιού, 5 Ευρωλίγκες, 13 πρωταθλήματα, κύπελα, ένας πραγματικά, τι να πω, ένας σούπερ στάρ της προπονητικής, έρχεται στον Παναθηναϊκό με ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο, κάποιοι λένε 8 εκατομμύρια τα 2 χρόνια, κάποιοι 10 εκατομμύρια τα 2 χρόνια, το υψηλότερο συμβόλαιο και από τους παίκτες, και έτσι πρέπει να είναι, πρέπει ο προπονητής να παίρνει τα περισσότερα για να υπάρχει και ο σεβασμός. Ένας προπονητής που η πορεία του λέει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα. Ένας προπονητής που αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας, πρόκειται να την κάνει ομάδα και πάλι τον Παναθηναϊκό. Ένας προπονητής ο οποίος έχει χαράξει τη δικιά του πορεία στο μπάσκετ. Να περάσουμε και στους βοηθούς που αναμένεται να έχει ο Ζέλικο Ομπράτοβιτς. Οι φήμες οργιάζουν και τα ονόματα του Διαμαντίδη, του Μπατίστ και του Ξανθόπουλου είναι αρκετά ψηλά στη λίστα των πιθανοτήτων για να στελεχώσουν το προπονητικό staff του Ζέλικο Ομπράτοβιτς. Μπατίστ, όλοι το ξέρετε. Ξανθόπουλος, εξαιρετικός παίκτης και την τελευταία διετία έχει κάνει αρκετά σημαντικό.

0: αγωνιστική πορεία ως προπονητής. Να πούμε ότι η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράτοβιτς σήμερα στη 1 η ώρα θα είναι στο Telekom Athens Arena, στο ΟΑΚΑ δηλαδή, και αναμένεται να γίνει ένας πανικός. Αυτά τα νέα είναι, να πούμε, μία βόμβα. Την ίδια στιγμή Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ και αναζητούνται και άλλοι παίκτες για να ενισχυθούν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Στανούλης επίσης ανανέωσε στον Άρη, ένας αρκετά φιλόδοξος και εξαιρετικό ταλέντο, 2002 γεννηθής. Θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, ο οποίος έχει προπονητή το Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης θέλει επίσης να ενσωματώσει στη φαρέτρα του το όπλο που λέγεται και ακούει στο όνομα Βασίλης Τολιόπουλος. Ξέρουμε όλοι ότι ο ρόλος του Βασίλη Τολιόπουλου στο Παναθηναϊκό, ειδικά με την άφηξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οπότε μια μετακίνηση πίσω στην ομάδα της καρδιάς του, τον Άρη, με προπονητή μάλιστα τον Βασίλη Σπανούλη, και όλη αυτή την επένδυση που έχει γίνει στην ομάδα, θα είναι η σωστότερη κίνηση και για τον παίκτη, για την καριέρα του και για όλους, μπορούμε να πούμε. Θέλω εμείς να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στο Viber 6931 35 70 27. Καλημέρα στο Μανολιό από τα Χανιά. Καλημέρα, ρε Μανώλη. Και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, φυσικά για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Τι κάνουμε, πώς είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 γιατί ήρθε η ώρα φυσικά για την αστρολογική μας ενημέρωση. Καλοκαιρινό το mood, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου και φύγαμε μπρος ολοταχώς τις σημερινές μας προβλέψεις. Θα ξεκινήσουμε σήμερα 22 Ιουνίου όπως πάντα από τους κρυούς, γιατί η μέρα σας καλεί, κρυαράκια μου, να βάλετε σε τάξη θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή μια προσωπική σας υπόθεση που σας απασχολεί εδώ και καιρό. Στα επαγγελματικά σας τώρα μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις. Το νου σας δεν χρειάζονται εντάσεις. Ψυχραιμία, ας πριτανεύσει λογική. Και θα περάσουμε στους Ταύρους. Επικοινωνίες, συναντήσεις, νέες γνωριμίες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι μια καλή μέρα για να προωθήσετε ιδέες, να κάνετε επαγγελματικά ραντεβού και γενικότερα να έρθετε πιο κοντά με ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν. Τους έχετε δίπλα σας, αξιοποιήστε τους. Κορμί και αλάτι είναι το mood. Δίδυμοι λοιπόν, ανοίξτε τα αυτιά σας. Η προσοχή σας στρέφεται στα οικονομικά. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσετε έναν προϋπολογισμό και να οργανώσετε καλύτερα τα έξοδά σας. Επαγγελματικά, να ξέρετε ότι να και μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Και περνάμε στους καρκίνους. Έχετε σελήνη στο ζώδιό σας, είστε πιο συναισθηματικοί αλλά και πιο διαισθητικοί από το συνηθισμένο. Η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε πρωτοβουλίες και να δείξετε στους άλλους τι πραγματικά όμως θέλετε. Τα αισθηματικά σας ευνοούνται οι εξομολογήσεις και οι ουσιαστικές συζητήσεις. Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, στα λιονταράκια μας. Το ζώδιό μου, με άλλα λόγια. Καλημέρα, καλημέρα και στην Τίνο που μας ακούει σήμερα από το TikTok. Καλημέρα. Λιονταράκια μου, ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε λίγο από την φασαρία και να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Όντως, και εγώ την ίδια ανάγκη έχω. Κάποιες σκέψεις για το μέλλον μας απασχολούν, αλλά σύντομα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πρέπει να προσέξουμε την κούραση και να μην αναλαμβάνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να διαχειριστούμε. Η ζωή μου όλη. Παρθένος, τελευταίο ζώδιο του Part 1. Οι φίλοι, συνεργάτες, οι κοινωνικές επαφές μπορούν να σας προσφέρουν λύσεις και νέες προοπτικές. Είναι μια καλή μέρα για σας για networking. Μιλήστε, συνομιλήστε, κάντε δράσεις, συζητήστε γύρω από τα μελλοντικά σας σχέδια. Ενώ στα αισθηματικά σας, μια φιλία μπορεί να αποκτήσει μια διαφορετική διάσταση. Μπορεί να τον έχετε δίπλα σας τον άνθρωπό σας και να μην έχετε πάρει χαμπάρι. Βρε, λέτε. Παίζει αυτό το σενάριο και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με τους ζυγούς, με τους σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχώους, ψαράκια και φυσικά θα συζητήσουμε τα τυχερά ζώδια, τα ευνοημένα, τα μη ευνοημένα και όσα ζώδια χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, μένεις στον Παλμό στους 96,5 και όπου και να σε, που λέει η Νατάσα, να μας θυμάσαι, Παλμός 96,5. Στις

0: 96,5.
1: Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96,5 γιατί έχουμε το part 2 από τα ζώδια μας. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, καλά λέει η Ελένη Φουρέιρα. Εμείς όμως είχαμε μείνει στους ζυγούς. Επαγγελματικά ζυγοί μου βρίσκεστε σε καλό σημείο και είναι πιθανό να δεχτείτε προσοχή ή αναγνώριση για τις προσπάθειές σας αν έχετε σημαντικές συναντήσεις αυτή την εβδομάδα και γενικότερα σήμερα να ξέρετε πως η μέρα είναι ευνοϊκή. Δεν σας τα έχουν πει καλά, σκόρπιοι μου, γιατί η διάθεσή σας είναι πιο αισιόδοξη και αρχίζετε να βλέπετε τα πράγματα με μεγαλύτερη προοπτική. Ευνοούνται τα ταξίδια, οι σπουδές, οι νέες γνώσεις και τα σχέδια που αφορούν το μέλλον.
2: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, συνεχίζουμε το ξωτάκια μου, γιατί η μέρα σας είναι δύσκολη και περίεργη στα συστηματικά σας. Βλέπω να το διαλύετε το σπίτι, έχετε πάρα πολλά νεύρα. Η ένταση μπορεί να σας οδηγήσει σε παρεξηγήσεις αν δεν ελέγξετε το γοργότερο, την παρορμητικότητά σας. Το έχετε ξεφτυλίσει τελευταία. Και περνάμε σε αγαπημένους εγώ καιρούς. Οι σχέσεις κάθε είδους, επαγγελματικές, φιλικές, ερωτικές, βρίσκονται στο προσκήνιο. Είναι κατάλληλη στιγμή για συνεργασίες, συμφωνίες και ξεκαθαρίσματα. Αν είστε σε σχέση, ίσως ο διάλογος να αρχίσει να βοηθάει να λύνονται παλιές διαφωνίες, οι οποίες αν συνεχιστούν μπορεί να σας οδηγήσουν και στο χωρισμό. Και συνεχίζουμε με τους υδροχόους, πρώτο τελευταίο ζώδιο. Απαπα, δεν στα έχουν πει καλά. Η καθημερινότητα απαιτεί, υδροχόοι μου, καλύτερη οργάνωση, υποχρεώσεις και κρεμότητες σας πιέζουν, όμως με σωστό πρόγραμμα θα τα προλάβετε να ξέρετε όλα. Προσέξτε την ξεκούρασή σας και δώστε σημασία σε θέματα υγείας και ευεξίας, γιατί έχετε βάλει πολλά καρπούζια από την κάθε μας χάλη από κάτω και τρέχετε. Και θα κλείσουμε, ακούς μαμά, με τα ψαράκια. Η μέρα έχει έντονο δημιουργικό και ερωτικό χρώμα για εσάς. Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και οι άλλοι δείχνουν να ανταποκρίνονται θετικά στην ενέργειά σας. Ευνοούνται καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έξοδοι και νέες γνωριμίες. Έχουμε τα τυχερά ζώδια της ημέρας, τους καρκίνους, τους ιχθύς και τους παρθένους. Ευνοημένα στα ερωτικά τους είναι οι καρκίνοι, οι σκορπίοι και τα ψαράκια, ενώ χρειάζονται προσοχή οι κρύοι, οι τοξότες και οι υδροχόοι. Αυτά, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
0: Παλμός 96,5.

ξελογιάστρα θέλει η Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάρα πολύ μάτι. Ακόμα και αν έχει ανοίξει το μετρό, έχουμε θεματάκια με την κίνηση. Και συγκεκριμένα στον περιφερειακό έχουμε αρκετά προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και την Ανηφόρο, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, αυτό το οποίο κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά, έχουμε ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας καθυστερήσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι την Τούμπα, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, και στη συνέχεια η κατάσταση βελτιώνεται. Πάμε τώρα να δούμε στο κέντρο τι γίνεται. Κωνσταντίνου Καραμανλή καθυστερήσεις, Κατσιμίδη, η Όλγας καλύτερα για την ώρα. Στη Τζιμισκή έχει μετακυλήσει η κίνηση. Στην Εγνατία τα πράγματα είναι καλά. Το μετρό φαίνεται να έχει βοηθήσει. Θεματάκια έχουν οι εξής δρόμοι: η Ερμού Κόκκινη, η Δραγούμη, ήδη από το ύψος της Εγνατίας μέχρι και κάτω την Λεωφόρο Νίκης έχει καθυστερήσεις. Στην Ερμού έχουμε θεματάκια. Και στη Βασιλέως Ηρακλείου κόκκινα σημεία. Γύρω από τα δικαστήρια Λέοντος Σοφούδο Δεκανήσου επίσης καθυστερήσεις. Στο Φανάρι στην Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο Βαρδάρι αναμείνατε να συναντήσετε καθυστερήσεις. Και γενικότερα στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, επίσης έχουμε θέματα, τα οποία όμως βελτιώνονται για την ώρα, γιατί το μετρό άνοιξε και μάλλον ο κόσμος έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και πάλι το μετρό. Εσύ είσαι στον Παλμό 96,5, μένει συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έχουμε την σημερινή μας καλεσμένη, Φωτεινή Θωμαίδου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα κάνουμε. Μια γυναίκα, μια επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που έχει να μας πει πολλά, αφενός μεν για την δουλειά της, αφετέρου δε για τις δυσκολίες τις οποίες έχει συναντήσει στην ζωή της. Ένας άνθρωπος που έρχεται να δώσει κίνητρο σε όλες εμάς που την ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Τώρα δυναμώνεις την ένταση και μένεις μαζί μας εδώ στον Παλμό 96 και 5. Ride it!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, αν τώρα συνδέθηκες, είσαι στον Παλμό 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Κάθε μέρα κάνουμε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στο τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Ελπίζω να χαμογελάτε. Ελπίζω να έχετε καλή διάθεση. Χτες ήταν η μέρα του πατέρα, 21 το μηνός, και η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς. Οπότε το καλοκαίρι είναι και επίσημα γεγονός. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 27 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 32. Τι λέτε, θα πάμε σήμερα για κανένα μπανάκι? Στείλτε μου στο Viber της καλημέρα σας, 6931 35 70 27. Σας περιμένω. Μας κάνεις και ένα follow στα social media μας, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Έχουμε σούπερ διαγωνισμούς να τρέχουν. Μεταξύ άλλων, ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro μπορεί να γίνει δικό σου στο καρφιτσωμένο μας post στο Instagram. Δηλώνει συμμετοχή σου, έχω εκεί πέρα τους όρους και που ξέρεις, μπορεί και να το κερδίσεις το iPhone. Οπότε μένεις μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η σημερινή μου καλεσμένη. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Μια γυναίκα, μια επιχειρηματίας, ένα παράδειγμα για όλες εμάς. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μας και φύγαμε. Let's go!
11: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και σήμερα έχουμε καλεσμένη, σήμερα έχουμε τη χαρά, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια γυναίκα με πολυδιάστατη πορεία στο χώρο της γεωπονίας, στο χώρο της ηνοποίειας και της αποσταγματοποίειας. Γενικότερα μια γυναίκα η οποία ανταποκρίνεται, να πούμε, μια γυναίκα της νέας γενιάς, μια γυναίκα πολυμίξερ, μια γυναίκα πολυεργαλείο και σίγουρα πρότυπο για όλες εμάς. Καλωσορίζουμε τη Φωτεινή Θωμαίδου, γεωπόνο, με ειδίκευση στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων, αποσταγματοποιό και συνειδιοκτήτρια του Ηνοποιείου Τρεις Γενιές. Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα σας και από εμένα. Ακούω εντωμεταξύ όλα αυτά που λέει η Αντιγόνη και λέω ποια είναι αυτή, ποια θα βγάλουν.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι.
1: Εύχομαι να είσαστε καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα καλύτερα τώρα που είσαι εδώ στην παρέα μας. Να πω κιόλας ότι είχα τη χαρά και την τιμή να σε γνωρίσω πριν από 2 εβδομάδες πάνω σε ένα. Πώς λέγονται αυτά.
1: Πάνω σε ένα, πώς λέγονται αυτά.
0: Αυτό που.
1: Το Clark.
0: Πάνω σε ένα Clark. Γιατί άμα σε δει κάποιος.
1: Ωραία στιγμή γνωριμίας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή γνωριμίας. Άμα σε δει κάποιος, είσαι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και άμα σε δει εκεί πέρα, πάνω στο Clark, ξεφόρτωνες, φόρτωνες τα κεράσια, πήγαινες με ρυθμούς. Οπότε έπρεπε να σε γνωρίσω και ευτυχώς που σε γνώρισα. Θέλω να μας πεις κάποια λόγια για σένα. Πόσο χρονών είσαι, γιατί για όλα όσα έχεις καταφέρει, είσαι πάρα πολύ μικρή. Mm. Και θέλω να μας πεις έτσι 3 πράγματα για σένα. Για να σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Αρχικά είμαι 29 χρονών. Δόξα τω Θεώ έχω κάνει και είχα ευκαιρίες στη ζωή μου για να κάνω αρκετά πράγματα, όπως πέρα από τις σπουδές μου, οι οποίες εξ αρχής ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός ήταν στοχευμένος για να κουμπώσει πάνω στις οικογενειακές μας δουλειές. Οπότε δεν πήγα στα τυφλά, σπούδασα στο Απιθήτα, εξειδικεύτηκα, έκανα μάστερ και από εκεί και πέρα πήραν όλο το δρόμο τους. Ωστόσο αυτό ακούγεται πολύ ρομαντικό και ρόδινο, αλλά δεν είναι έτσι. Με το που πριν βασικά εγώ τελειώσω, ολοκληρώσω τις σπουδές μου, ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο για την οικογένειά μας, το οποίο ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε. Ωστόσο, εκεί φαίνονται οι δυνατοί, οι αγωνιστές. Οπότε στα 22 μου έφαγα το χαστούκι της ζωής και έμαθα τι θα πει να προσπαθείς, να αγαπάς, γιατί για μένα πλέον εκεί καταλήγουν όλα. Και όταν αγαπάς και σου αρέσει κάτι, μπορείς να το κάνεις και μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Οπότε, μερικές φορές μπορεί να λέμε ότι έχω κάνει πολλά, αλλά ίσως να μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Είναι πάντοτε με το τι μας αρέσει. Εμείς επιλέγουμε το χρόνο που θα αφιερώσουμε σε ό,τι μας αρέσει. Και φυσικά το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο πράγμα για εμένα στη ζωή μου σαν δημιούργημα είναι τα παιδιά που έχω. Δηλαδή το δώρο αυτό του Θεού για μένα είναι το πιο σημαντικό. Να δημιουργείς μια νέα ζωή.
0: Έχεις ήδη μεγάλα παιδιά, να πούμε. Να πούμε κιόλας για να καταλάβει ο κόσμος ότι το Ηνοποιείο σας είναι το Τρεις Γενιές Ηνοποιείο Θωμαίδη, το οποίο βρίσκεται. Για εξήγησέ μας πού ακριβώς βρίσκεται. Λοιπόν, μην πω καμιά κοτσάνα.
1: Ουσιαστικά η ιστορία μας ξεκινάει από το 1936.
0: Βρίσκεται στην.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: βρίσκεται στην Έδεσα, στην
1: Πιπεριά Αριδέας, πριν τα Λουτρά Πόζαρ, όταν είχαν έρθει οι Μικρασιάτες να εγκατασταθούν λόγω του ξεριζωμού, βρήκαν κάποια μπέλια εκεί πέρα που το ονομάσαν Αμάσια, από την Αμάσια της Μικράς Ασίας, όπως και εμείς είμαστε Μικρασιάτες. Και το 99 κάναμε το παραδοσιακό μας αποστακτήριο που κάναμε απόσταγμα τσίπουρα από Αμάση. Ωστόσο το 2014 με πρώτη εμφιάλωση το 2015 ιδρύθηκε το Ηνοποιείο Τρεις Γενιές. Τρεις Γενιές γιατί έγινε με την τρίτη γενιά της οικογένειάς μας στο Μαΐδι. Εγώ είμαι η μικρότερη συγκεκριμένη της τρίτης γενιάς. Προτεργάτης ήταν ο αδερφός μου ο Σάββας, ο οποίος σπούδασε εμπελουργία νεολογία στην Ιταλία. Και έτσι για πρώτη φορά εμφιαλώθηκε το Αμάση παγκοσμίως, υπάρχει μόνο στην περιοχή μας, είναι η ναυαρχίδα μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που οι τρεις γενιές έκαναν αυτό το κατόρθωμα.
0: Και είναι ένα φανταστικό Ηνοποιείο, το επισκέφτηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι και αρκετά κοντά, κοντά στην μία ώρα και πόσο. Και
1: από τη Θεσσαλονίκη είναι 1,5 ώρα πλέον λόγω flyover.
0: Δεν τα πάω και καλά με τους χρόνους, αλλά είναι ένα μέρος το οποίο αξίζει πραγματικά να επισκεφτείς. Έχει και τα άλογα πίσω.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε άλογα. Τα έχουμε εντάξει. Από όταν εγώ γεννήθηκα, έχουμε
0: οδηγάς άλογα. Οδηγάς. Τι λέω, Παναγία μου. Μπορείς να οδηγήσεις άλογο, να καβαλήσεις άλογο.
1: Η αλήθεια είναι ότι από μικρή κάνω υπασία. Και αθλητισμό έκανα υπασία. Έχουμε δύο μωράκια από τις μανούλες τους. Είναι και αυτά μέρος της οικογένειάς μας, όπως και τα σκυλιά μας.
0: Τα μωράκια, εν μεταξύ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι καμιά τρία μέτρα έκαστο. Είναι κάτι τέρατα.
1: Εντάξει, μωράκια ηλικιακά, όχι σε μέγεθος, είναι αρκετά μεγάλα. Ναι.
0: Και θέλω τώρα να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτά και να περάσουμε σε μια ερώτηση, την οποία ήθελα να την κάνω από την πρώτη φορά που σε γνώρισα. Πώς είναι μια γυναίκα να δραστηριοποιείται σε ένα χώρο που είναι, ας το παραδεχτούμε, μέχρι τη σημερινή μέρα ανδροκρατούμενος? Τι δυσκολίες έχει συναντήσει, πώς αντιμετωπίζουν πελάτες, συνάδελφοι, γενικότερα στο χώρο της συνοπίας, του κρασιού και όλα αυτά?
1: Ναι, πολύ σωστά, είναι όντως ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Ωστόσο, εμείς στο δυναμικό μας από πάντοτε είχαμε γυναίκες και μας αρέσει να έχουμε γυναίκες. Και εγώ σαν συνδιοκτήτρια μου αρέσει να συνεργάζομαι με γυναίκες, γιατί έχουμε αυτή την πολυπλευρικότητα, είμαστε multitasking. Και εκτός αυτού, δυστυχώς υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι ένας άντρας έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη ή περισσότερη ευφυΐα από μια γυναίκα για να μπορεί να τα απεξέλθει σε περισσότερα πράγματα, που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες άριστα μπορούν να καταφέρουν να κάνουν και δουλειές που χρειάζονται την συγκέντρωση, αλλά και δουλειές οι οποίες είναι χειρονακτικές.
0: Αυτό έρχεσαι και το επιβεβαιώνεις, ναι. Μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω. Κάνεις τα πάντα, κουβαλάς, σηκώνεις, μεταφέρεις.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα είναι ok από τη φύση τους. Δεν θα πάμε να τα κάνουμε όλα ισοκιόμια. Δεν μπορεί μια γυναίκα να σηκώσει τα ίδια κιλά καρία εκείνη τη στιγμή σε σχέση με έναν άντρα, αλλά δεν είναι αυτό το point, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να βγάλεις ένα άρτιο όμορφο αποτέλεσμα, ποιοτικό. Και από τη στιγμή που μιλάμε στην προηγουμένη περίπτωση για το κρασί, η ποιότητα δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Και αν το πάμε και ένα βήμα λίγο παραπέρα, πέρα από το παραγωγικό κομμάτι, στο οποίο στο κομμάτι της συνοποίησης έχουμε γυναίκες, πέρα από τον ενολόγο μας, που είναι στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρίνος, στο κομμάτι των πωλήσεων. Είσαι γυναίκα και βγαίνεις να προωθήσεις το προϊόν σου, να το πουλήσεις. Είσαι γυναίκα. Δηλαδή κατευθείαν μπαίνει πρώτα αυτό, είσαι γυναίκα και μετά ποια είσαι.
0: Χτυπάς φλέβα και θα βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί η συζήτηση χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Εμείς μένουμε εδώ, εσύ μένεις επίσης μαζί μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να συνεχίσουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμός 96 και 5 και έχουμε σήμερα καλεσμένη. Έχουμε σήμερα μία γυναίκα πρότυπο για όλες μας, γιατί είναι πάρα πολύ ενεργή, επιχειρηματίας. Από τα 18, Φωτεινή.
2: Καλά, όχι, εντάξει, είπαμε.
1: Από τα 24 θα πούμε. Λοιπόν, Φωτεινή Θωμαίδου, ηνοποιός, συνιδιοκτήτρια του ηνοποιού Τρεις Γενιές και πολλά άλλα ακόμα. Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στο κομμάτι των γυναικών και σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισες στο επάγγελμα το οποίο κάνεις, το οποίο είναι και ομολογουμένως ανδροκρατούμενο. Εσύ όμως, παρόλα αυτά με την καθημερινή σου πορεία και κουβαλάς και μεταφέρεις, δεν έχεις περιοριστεί σε ένα ρόλο, να πούμε, κοινωνικά γυναικείο, κάνεις τα πάντα. Θέλω να σε ρωτήσω άμα υπήρξε κάποια γυναίκα που σε ενέπνευσε σε όλη αυτή την πορεία σου ή αν έτσι ξύπνησες μια μέρα και είπες όχι, εγώ θα διαγράψω έτσι τη δικιά μου πορεία και θα ανατρέψω όλα τα δεδομένα τα οποία επικρατούν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
2: Λοιπόν, αρχικά μου κάνεις ωραίες ερωτήσεις. Να πω στον κύριο που μας ακούει ότι δεν ήξερα τι θα με ρωτήσει.
1: Ναι,
2: γιατί ήθελε να διατηρήσει το αυθορμητισμό μου. Και καλά έκανε, γιατί είμαι αρκετά αυθόρμητος άνθρωπος. Στις γυναίκες που με ενέπνευσαν, θα απαντήσω αρχικά. Θεωρώ, όπως και από σένα που έχω δει και σε έχω παρακολουθήσει, ότι η μητέρα είναι το γυναικείο πρότυπο κάθε κόρης, μιας υγιής σχέσης μητέρας και κόρης. Να πούμε πάντα έτσι, για υγιείς σχέσεις μιλάμε. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω ένα υγιές και για μένα πρότυπο γενικότερα γυναίκας σαν μητέρα. Οπότε ήταν, θα έλεγα, μονόδρομος, ήταν γραμμένο στο υποσυνείδητό μου να ακολουθήσω μια πορεία παραπλήσια με τη δικό μου όμως χαρακτήρα και ταυτότητα της μητέρας μου. Η μητέρα μου δασκάλα, εκπαιδευτικός, αλλά πάντοτε πάνω από τα παιδιά, τρία παιδιά από πάνω να μας διαβάζει, να μας προσέχει. Οπότε αυτό το πράγμα της φροντίδας, της αγάπης, το πήρα απλόχερα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μου βγαίνει και στη ζωή μου πλέον σε όλα τα πράγματα αυτό. Και στα παιδιά μου και σε όλα. Από εκεί και πέρα όμως επαγγελματικά, το πρότυπό μου σαν επιχειρηματίας

0: Είναι κύρα Κατσαφάδου για μένα.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Δεν το περίμενα. Δεν ήξερα ότι θα με ρωτήσεις.
1: Για πες.
0: Για μένα, εντάξει, αυτή η γυναίκα είναι πρότυπο και όχι μόνο γυναίκα, σαν άνθρωπος. Να μην λέμε τώρα γυναίκες και άντρες. Πρότυπο ανθρώπου είναι. Όλοι θα έπρεπε για μένα να τη θαυμάζουμε. Για μένα δεν υπάρχει το έργο της. Έχει πολλά χρήματα και παρόλα αυτά είναι τόσο απλός άνθρωπος και δίνει απλόχερα. Εμένα ο θαυμασμός μου δεν δίνεται έτσι εύκολα. Πρέπει κάποιος να τον κερδίσει. Και αυτή η γυναίκα, χωρίς να την ξέρω, εγώ που ποιος με ξέρει, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Θέλω να σου πω, πιστεύω ότι. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι αντιπροσωπεύω πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω που την παρακολουθεί. Είναι το πιο όμορφο και ανθρώπινο πρότυπο. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός, να έχω και να δίνω.
1: Γιατί γεμίζεις δίνοντας, η αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και χαίρομαι που τα ακούω αυτά. Με εξέπληξες με την Κατσαφάδου. Είναι όντως, τι να πω, case study. Πρέπει αυτή η γυναίκα να διδάσκεται στα σχολεία, να μιλάει περισσότερο. Τι να πω, τώρα με έχεις αφήσει με το στόμα ανοιχτό σε αυτό το κομμάτι.
0: Υπάρχει κάτι ακόμα που έχω ταυτιστεί μαζί της. Αυτό που η ιστορία που τη λέει και κάποια στην αρχή γελούσαν αυτό για την κατσαρόλα, που ο κόσμος πάντα έχει την τάση με το που θα του πεις κάτι που τον ξενίζει, το ακούει πρώτη φορά, πρώτα να γελάσει.
1: Με κοροϊδέψει.
0: Μετά θα κοροϊδέψει και μετά θα κάτσει να το σκεφτεί και να τα ακούσει. Έτσι λοιπόν και εμείς στην οικογένειά μας, σαν τρεις γενιές, πώς νομίζεις ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε από πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε σε ένα καλό σημείο αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, ωστόσο τα καταφέραμε και κάπως θα έλεγα ότι ταυτίζομαι μέσα μου και σαν διαδρομή μαζί της.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλω να βάλουμε σε αυτό μια ανατελή και να σε ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα που θέλουν οι ακροάτριές μας αλλά και οι ακροατές να ακούσουν. Θέλουμε λίγο την καθημερινότητά σου να μας πεις. Mm-hmm. Πώς ξυπνάς, τι ώρα και γενικότερα τι σημαίνει μια γυναίκα ηγέτης μιας επιχείρησης. Ποια είναι όλα εκείνα τα skills που καθημερινά θέτεις έτσι σε λειτουργία και ενεργοποιείς. Θέλω έτσι να μας περιγράψεις με έναν απλό τρόπο τη μέρα σου από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Αρχικά ξυπνάω 7 η ώρα, γιατί έχω και δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Όποιος έχει παιδιά, ένα παιδί, καταλαβαίνει ότι πλέον ξυπνάς γύρω στις... ανάλογα τι ώρα θα πάνε τα παιδιά φυσικά στο σχολείο, έτσι. Εμένα που είναι μικρά, ξυπνάω γύρω στις 7 η ώρα.
1: Και καλά κοιμάσαι προς το παρόν.
0: Βράδυ, όχι, δεν κοιμάμαι, γιατί έχω το νου μου, αν είναι άρρωστα, που είμαστε 3 την ώρα άρρωστα. Οπότε τέλος πάντων, μην πάμε στο βράδυ κατευθείαν, πάμε στο πρωί. Άρα 7 η ώρα, να ετοιμαστώ εγώ, να ετοιμάσω πρωινά, να δω τι θα μαγειρέψω, γιατί πρέπει να έχουμε να φάμε. Μιλάμε τώρα για πράγματα της καθημερινότητας που τα κάνουν όλες οι γυναίκες εκεί έξω, αλλά δεν είναι δεδομένα. Να δω τι θα βάλω, πλυντήρια, ρούχα, όλα αυτά τώρα μιλάμε μέχρι τις 9.30. Μετά από εκεί και πέρα θα κοιτάξω τι δουλειές έχω να κάνω μέσα στην ημέρα και αν είμαι στη Θεσσαλονίκη ή στην Αριδαία. Αν είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα πάω γυμναστήριο, γιατί πρέπει να φροντίζουμε και τον εαυτό μας.
1: Ακριβώς.
0: Και να αγαπάμε το σώμα μας, γιατί είναι το πρώτο μας σπίτι και το τελευταίο. Και πρέπει να έχουμε και καλά την ψυχούλα μας. Εμένα είναι η ψυχοθεραπεία μου, για να μπορέσουμε να έχουμε ήρεμη ψυχή και αργότερα για τα παιδιά μας και τη δουλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια, αφού πάω το γυμναστήριό μου, θα πάρω το αμάξι μου, θα γυρίσουν τα μικρά από το σχολείο, θα μιλήσουμε μάλλον με τη γιαγιά, θα συνεννοηθούμε για να πάνε εκεί πέρα και θα πάρω το αμάξι και θα πάω στη δουλειά. Σε αυτή την περίοδο συγκεκριμένα και όλες να αναφερθώ, έχουμε, επειδή κάνουμε τώρα και με τα κεράσια, με τη Φρέσκο, την εταιρεία που έχουμε τις εξαγωγές, θα οδηγήσω το κλάρκ μου και κάπου στις 12 η ώρα το βράδυ πάλι θα πάρω το αμάξι, 1,5 ώρα δρόμου και θα γυρίσω στο σπίτι να ετοιμαστώ, να ξαπλώσω τα παιδιά μου, να δω πώς είναι. Στάνταρ θα με καταλάβουν, θα με πάρουν χαμπάρι, θα ξυπνήσουν, άρα ούτε το βράδυ έχουμε συνεχόμενο ύπνο. Κάνα 5 ώρα θα το κερδίσουμε ύπνο, πιστεύω.
1: Κουράστηκα μόνο που τα ακούω όλα αυτά.
0: Τα περάκια στον δρόμο παντού.
1: Μπορώ να πω. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολος ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας και ως μητέρα και ως επαγγελματίας και ως επιχειρηματίας, να πω. Ειδικά εσύ που ξεκίνησες ήδη από μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή πριν στα 25 σου ήσουν μητέρα.
0: Εγώ τελείωσα ακριβώς τη σχολή μου, ήταν 5 χρόνια. Με το που τελείωσα, στα 23 δηλαδή, ανέλαβα κατευθείαν στο χώρο του επιχειρήν και στα 25 μου έκανα το πρώτο παιδί.
1: Οπότε μπήκες εξ αρχής στα δύσκολα. Θέλω να περάσουμε σε μια επόμενη έτσι, ερώτηση και τελευταία, για να επιστρέψουμε σε λίγο και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο στερεότυπο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ή ένα από τα βασικά, τέλος πάντων, που εσύ βλέπεις στο χώρο του επιχειρήν? Και ποια πιστεύεις επίσης ότι είναι τα λάθη που κάνουν οι γυναίκες, τι μπορούμε να βελτιώσουμε για να σταθούμε εισάξια, γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι κατ' επίφαση ισότητα, να σταθούμε στα πόδια μας και να από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε όσα μας αναλογούν, ίσες ευκαιρίες στη δουλειά μας, ίσες ευκαιρίες στη ζωή μας και μια γενικότερα ισότητα. Ποια πιστεύεις έτσι ότι είναι τα μεγαλύτερα στερεότυπα και τα λάθη μας?
0: Ναι. Λοιπόν, τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι ότι μια γυναίκα η οποία... Εγώ το βιώνω καθημερινά αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια γυναίκα η οποία έχει παιδιά είναι περιορισμένων δυνατοτήτων λόγω του ότι πρέπει η μητέρα να αφιερώσει το περισσότερο χρόνο στα παιδιά σε σχέση με τον πατέρα. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, γιατί τη μητέρα έχουν ανάγκη τα παιδιά σε τόσο μικρές ευαίσθητες ηλικίες. Στην περίπτωση για μένα 3 και 1, ενός έτους και 3. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Ωστόσο, το ότι η μητέρα θα είναι περισσότερο με παιδιά και θα αφιερώσει χρόνο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους, τα όνειρά της και να έχει ίσες ευκαιρίες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί. Η εξέλιξη, νομίζω, είναι αυτό το στερεότυπο. Ότι μια γυναίκα που κάνει παιδιά μέχρι ένα σημείο η εξέλιξή της. Ο άντρας δεν έχει σημείο, δεν έχει όρια. Όσο πάει, όσο δουλεύει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά τα λάθη, θεωρώ ότι οι γυναίκες κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Από πάντα γινόταν αυτό. Οι γυναίκες δημιουργούν τα στερεότυπα, πιστεύω, καθώς υπάρχουν αυτές που λένε ότι θα κάνω παιδιά και θα κάτσω στο σπίτι και δικαίωμά τους, και καλά κάνουνε. Μακάρι όλες οι μανάδες να ήταν πάνω από τα παιδιά και να είναι και να τους δίνουν την αγάπη που τους αξίζει, γιατί θα κάνουμε καλύτερους ανθρώπους στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα η οποία θα αφιερώσει το χρόνο και τη ζωή της στα παιδιά είναι μια γυναίκα που θέλει να είναι εξαρτώμενη από τον άντρα. Εκεί λίγο το χάνουμε. Δηλαδή, αν βάλουμε αυτό το τίτλο της εξάρτησης. Και επίσης, πέρα από αυτό, όταν οι γυναίκες χρησιμοποιούν, όχι όλες, κάποιες γυναίκες, και το λέω γιατί το βλέπω και το έχω...
1: Και το βιώνεις καθημερινά.
0: Βάλει στο ίδιο τσουβάλι και εμένα, χωρίς να με γνωρίζουν εκ πρώτης όψεως, ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι εμφανίσιμες χρησιμοποιούν την εμφάνισή τους για να πετύχουν το στόχο τους. Ειδικότερα στις πωλήσεις. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Οι γυναίκες το ξεκίνησαν, αυτό ξαναλέω, αλλά οι γυναίκες μπορούν και να το σταματήσουν.
1: Ακριβώς έτσι. Τι να πω, ταυτίζομαι και σε ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση. Θέλουμε όμως να κλείσουμε με τη συμβουλή που θα έδινες εσύ σαν Φωτεινή. Πρώτα στον μικρότερο εαυτό σου και δευτερευόντως σε μια γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και πιθανότατα να αισθάνεται χαμένη, είτε έχει παιδιά και νιώθει ότι λίγο έχει αφήσει τον εαυτό της. Θέλουμε έτσι να δώσεις μια συμβουλή σε μια κοπέλα που μπορεί να μας ακούει και να νιώθει κάπως χαμένη.
0: Αρχικά, να μην νιώθει ότι είναι η μοναδική. Όλες μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, νιώθουμε χαμένες ανά στιγμές, ανά διαστήματα. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, γιατί ξέρεις, αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζεις κι εσύ, ο εγκέφαλος της μητέρας συρρυκνώνεται για να δημιουργήσει ένα νέο εγκέφαλο και θέλει 2 χρόνια αυτό για να επανέλθει. Γι' αυτό και έχουμε και απώλεια μνήμης. Νομίζουμε ότι δεν θυμόμαστε, ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, λογικό, και αυτές οι γυναίκες λοιπόν να μην νιώθουν άσχημα, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, είναι ευλογία που αναπνέουμε, που ζούμε, που περπατάμε. Άλλοι άνθρωποι δεν κάνουν αυτές τις βασικές ανάγκες ή δεν είναι εδώ να τις κάνουν γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, να μην αφήσουμε ό,τι και αν είναι αυτό ή όποιος και αν είναι, να μας ρίχνει κάτω. Να βρούμε αυτό το χέρι χείρα βοηθείας, είτε ενός ειδικού, είτε για εμένα ένας περίπατος ακόμα και στη φύση, που είναι το χέρι του Θεού που ουσιαστικά που σε παίρνει στη φύση, είτε γυμναστική στο πιο απλό πράγμα σου. Τώρα σου λέω έτσι, να βγεις έξω και να κάνεις διατάσεις, δηλαδή να αναπνεύσεις το σώμα σου. Μόνο και από αυτά τα απλά πραγματάκια, από το να φας κάτι υγιεινό, να βάλεις στον οργανισμό σου κάτι υγιεινό, είναι η αρχή, το θεμέλιο για να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το restart, να ανέβεις, να σηκωθείς και να προχωρήσεις. Όχι σε ό,τι μας ρίχνει, όχι σε ό,τι μας κρατάει χαμηλά. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας στερήσει αυτό το δώρο της ζωής.
1: Τα είπες όλα. Μια γυναίκα όταν γίνεται μητέρα δεν τελειώνει η ζωή της. Έχει επίσης τις ίδιες ευκαιρίες να ανεληχθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: γυναίκα,
1: πολύ.
0: Γυναίκα, συγγνώμη. Όταν κάνει παιδιά, δεν τελειώνει η ζωή της. Ξαναγεννιέται.
1: Τα είπες όλα, Φωτεινή. Φωτεινή Θωμαϊδού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην παρέα του Παλμού. Θα τα ξαναπούμε το συντομότερο δυνατόν. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να πετύχεις όλους τους ατομικούς σου, τους οικογενειακούς σου στόχους, τα πάντα, και πάνω απ' όλα να είσαι χαρούμενη, γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτή τη ζωή, Φωτεινή, είναι η ευτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από την Αντιγόνη, η οποία λέει και όλους τους ακροατές της καθημερινά, χαμογέλα στη ζωή και θα σου χαμογελάσει πίσω, και το πιστεύω.
0: Έτσι.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να σας αποχαιρετήσω. Μην το κουνάτε, μένετε στον Παλμό, έρχομαι.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και σε περίπτωση που ψάχνετε μια ιδέα για τη μέρα σας, μια ιδέα για το Σαββατοκύριακό σας, μια πάρα πολύ καλή λύση στη φύση είναι ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στην Έδεσα, λέγεται Καταράκτες Complex και είναι ένας πολυχώρος στον οποίο μπαίνεις το πρωί και βγαίνεις στην κυριολεξία το βράδυ. Είναι ένας χώρος με θέα, απίστευτη θέα που σου κόβει την ανάσα, το πράσινο. Ακούγεται και το νεράκι από τους καταράκτες της Έδεσας. Μπαίνεις, θα πιεις τον υπέροχο καφέ σου, θα απολαύσεις τον μπραντ σου, μεγάλο μενού, όλα ποιοτικά και εξαιρετικά. Στη συνέχεια θα φας το μεσημεριανό σου και θα ατενίσεις τη θέα σε ένα χώρο που συνδυάζει τη φύση, το νερό και μια διάθεση την οποία πραγματικά θα σε ανανεώσει. Αν ψάχνεις έναν προορισμό λοιπόν για το Σαββατοκύριακό σου, σε απόσταση μία ώρα και κάτι από τη Θεσσαλονίκη, μόλις τον βρήκες. Πολυχώρος Καταράκτες σε Complex και πραγματικά σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι η ημερήσια μου με την παρέα μου. Μπορείτε να κάνετε και την κράτησή σας για να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε, αν και θα βρείτε άμα πείτε Αντιγόνη, λέμε τώρα. Και αυτά ήταν τα σημερινά μας νέα. Αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα. Και εύχομαι να χαμογελάσατε. Εύχομαι έστω και ένας από εσάς να πήγε χαρούμενος και χαρούμενη στη δουλειά του, επειδή με άκουσε. Θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε χαρούμενοι. Θέλω να πιστεύετε στον εαυτό σας. Να αγαπάτε τους εαυτούς σας πρώτα, αλλά και τους ανθρώπους σας. Θέλω να χαμογελάτε στη ζωή και θα σας χαμογελάσει και αυτή πίσω. Και αν αμφιβάλλετε για το πόσο δυνατοί είστε σαν άνθρωποι, να ξέρετε ότι δεν έχετε ιδέα πόσο δυνατοί είστε μέχρι να έρθει η στιγμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που το να είστε δυνατοί και δυνατές θα είναι η μοναδική σας επιλογή. Αυτά από την Αντιγόνη, αυτά από τον Παλμό του 96,5. Μένεις μαζί μας όλη τη μέρα για να ακούς μουσικάρες. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα σε όλους. Χαμογελάστε ρε παιδιά, καλημέρα.

του χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλεύκο

0: είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Παλμός 96,5.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά αυτή την εξαιρετική Δευτέρα κατά τα άλλα. 22 Ιουνίου. Έχουμε φτάσει στο τέλος και του Ιούνιου. Πότε πέρασε έτσι τόσο γρήγορα το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Δεν το έχω καταλάβει καν. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνει, εγώ είμαι η Βίβεν και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι εδώ στη ραδιοφωνική σας παρέα. Θα σας πω τώρα γρήγορα, γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου έξω σήμερα με αίσθηση στους 33, μέχρι και 33 θα φτάσει γενικότερα η θερμοκρασία σήμερα. Ηλιοφάνεια λέει κυρίως έθριος, με μια πολύ μικρή πιθανότητα για κάποια βροχούλα προς το απόγευμα. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη βροχή να έρχεται, αλλά ό,τι λέει σου το λέω για να το ξέρεις. Κατά τα άλλα, να πάω να σου πω και την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλο το μήκος του περιφερειακού και από τις δύο κατευθύνσεις. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα επίσης και από τις δύο κατευθύνσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και μπροστά από το Ιπποκράτειο, λίγο και πιο πέρα βασικά, λίγο μέχρι και την Παπάφη βλέπω εγώ ότι φτάνει. Ελπίζω να μην είσαι κολλημένος στο δρόμο και άμα είσαι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα ηχεία σου και να ακούσεις Δέσποινα Βανδύ, έλα.

Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Ιουνίου στο παρελθόν για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 168 π.Χ. η μάχη της Πίδνας οδηγεί στην ήττα του Περσέα της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους και ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος του αρχαίου Μακεδονικού Βασιλείου. Το 1815 ο Ναπολέον Βοναπάρτης παραιτείται για δεύτερη φορά λίγες ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό. Το 1941 η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ξεκινά με την ναζιστική Γερμανία να εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1978 ο Χαρίλαος Φλωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα πετυχαίνει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού στον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο FIFA 1986. Και το 2012 η Παραγουάη. Η Παραγουάη οδηγεί στην αποπομπή του Προέδρου Φερνάντο Λούγκο. Το έκλεισα. Δεν ξέρω. Εγώ σίγουρα δεν ξέρω ορθογραφία πάντως. Switch disco σου έχω όμως τώρα. I found you, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο από έρωτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω την ερώτηση του διλήμματος που σου κάνω καθημερινά. Θέλω να μου πεις τι θα προτιμούσες. Θα προτιμούσες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο μαζί με ολόκληρη την Ελλάδα ή προτιμάς Ιούνιο και Σεπτέμβρη που έχει λιγότερο κόσμο και συχνά πολύ καλύτερες τιμές. Θέλω να μου στείλεις την απάντησή σου στο 6931-35-70-27 ή πολύ απλά μπαίνεις στο κανάλι που έχουμε στο Viber και ψηφίζεις στο poll το οποίο σου έχω ήδη ανεβάσει. Τι ήθελα άλλο να σου πω? Ήθελα να σου πω όμως για την Αβίν. Μερικές ευχές δεν γίνονται μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας. Λοιπόν, Θοδωρή Φέρη, σου έχω τώρα. Όνειρο θα είναι ξανά. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: οι οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα και παράλληλα να αποκτούν αυτοπεποίθηση και νέες δεξιότητες. Η πρωτοβουλία της έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη γη τους και να ενισχύσουν την τοπική αυτάρκεια. Και θέλω να ξέρεις ότι σε πολλές γωνιές του κόσμου οι άνθρωποι και οι κοινότητες βρίσκουν πρακτικούς τρόπους να βελτιώνουν τη ζωή τους και το περιβάλλον γύρω τους. Επειδή μιλάμε για κοινότητες στην Νότια Αφρική, οι οποίες είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς στο δυτικό κόσμο υποανάπτυκτες. Δεν μιλάμε δηλαδή για το Johannesburg ή σε τέτοια μέρη, τέλος πάντων, τα οποία είναι κοιτίδες πολιτισμού, αλλά για μέρη τα οποία είναι έτσι λίγο πιο υποανάπτυκτα. Σε αφήνω εγώ με διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Παλμός 96,5.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Σαλαμίνα, φωτιά σε σκάφος μέσα σε ναυπηγείο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στροφάδες, σεισμός 4,2 έγινε αισθητό στην περιοχή. Ακαθάριστα οικόπεδα, λίγη σήμερα η προθεσμία δηλώσεων, από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και πρόστιμα. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 19χρονος που οδηγούσε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Πάτρα, οδηγός παρέσυρε ανήλικο με πατίνι και εγκατέλειψε το σημείο. Θεσσαλονίκη, δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, γνωστός από τηλεοπτικές σειρές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από τον Παλμό 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πολ 96,5. Ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω. Έλα να μας κάνεις ένα follow και να δεις όλα τα υπέροχα post που ανεβάζουμε. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις εσύ στο Viber στο 693135-7027. Το Viber θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω και με παιχνίδι Mystery Sound που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα αλλά και όλους εσάς γιατί εσείς ήσασταν αυτοί που το στηρίξατε και το φτάσετε να είναι προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μία σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μία εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μία λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος μέσα από το κινητό με την άνεση μίας 100% ψηφιακής εμπειρίας. Η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Μέλησε σου έχω τώρα και μοναχική καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5.

επέστρεψα πολύ πολύ γρήγορα γιατί σου έχω ταγμένο παιχνιδάκι Mystery Sound. Λοιπόν, δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα σου βάλω εγώ έναν ήχο, εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις ένα μήνυμα, την απάντησή σου στο Viber στο 6931357027. Όποιος μου πει σωστά τι είναι αυτό το οποίο ακούει, τότε να ξέρετε θα μπει σε μια μεγάλη κλήρωση για το τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή θα την κάνουμε αυτή την κλήρωση για να κερδίσει μεγάλο δώρο. Θα μάθετε περισσότερα πιο μετά μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά τον ήχο στα ηχεία σου και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό θέλω να μου πείτε τι είναι. Αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, θέλω να μου πείτε τι είναι. Είναι και λίγο συμβολικό για την εποχή. Σκέψω ότι έχουμε μέσα προς τέλος Ιουνίου και θα σου ήρθει. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931 35 70 27. Και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Μετά σου έχω μια συνταγούλα, οπότε πάρε και χαρτί, πάρε και μολύβι.

Σήμερα σου έχω μια συνταγούλα η οποία είναι πολύ εύκολη και είναι μια συνταγή την οποία εγώ την ακούω πάρα πολύ, ας πούμε, σε παιδικά πάρτι. Και τώρα που τελείωσαν τα σχολεία κτλ., σίγουρα θα κάνετε ένα παρτάκι με τους φίλους κτλ. Δεν είναι να είναι γενεθλίων. Οπότε σου έχω βρει τι μπορείς να ετοιμάσεις. Μίνι πιτσάκια για ένα παιδικό πάρτι, 20 με 24 τεμάχια. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι δύο έτοιμες ζύμες πίτσας, 200 γραμμάρια σάλτσα ντομάτα, 250 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα, 100 γραμμάρια γαλοπούλα ή ζαμπόν ψιλοκομμένα, ό,τι εσύ προτιμάς. Λίγη ρίγανη και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Τώρα, τι θα κάνεις? Πεθαρμένεις αρχικά το φούρνο στους 200 βαθμούς. Ανοίγεις τη ζύμη και κόβεις μικρούς κύκλους, είτε με ποτήρι είτε με ένα κουπάτ. Τοποθετείς τους κύκλους σε ταψί με λαδόκολλα. Βάζεις λίγη σάλτσα σε κάθε πιτσάκι. Προσθέτεις τυρί και την γαλοπούλα ή του ζαμπόν, ό,τι έχεις επιλέξει. Πασπαλίζεις με λίγη ρίγανη και ραντίζεις με ελάχιστο ελαιόλαδο από πάνω. Ψήνεις για 10 με 12 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει η ζύμη να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο σίγουρα θα αρέσει στα παιδάκια αλλά και στους λίγο μεγαλύτερους που δεν έχουν χάσει το παιδί ποτέ από μέσα τους. Αντώνη Ρέμος, έχω τώρα Δευτέρα. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.
11: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου υπενθυμίζω ότι είσαι πάντα συντονισμένος στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ πέρα μέχρι και τη μία η ώρα να σου κάνω παρέα εδώ από το ραδιόφωνο. Θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 28 βαθμοί Κελσίου μέσα στη θερμοκρασία στους 34, μέχρι και 33 θα φτάσει κανονικά η θερμοκρασία. Οπότε μιλάμε για full καλοκαιρινή ημέρα, το οποίο. Εμένα να σου πω κάτι, μ' αρέσει η ζέστη, δεν μπορώ το κρύο. Λοιπόν, και η κίνηση να δούμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι όλος ο περιφερειακός οριακά κλειστός. Ίσως μόνο σε ένα πολύ μικρό το τμήμα να είναι ανοιχτός και να πηγαίνει κανονικά. Αλλιώς θα έχεις πολύ μεγάλες καθυστερίες. Δηλαδή, έτσι που το βλέπω εγώ, άμα είσαι στον περιφερειακό, θα έχει σίγουρα ένα μισάωρο καθυστέρηση. Έχει αυτό υπόψη. Όχι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο. Φαίνεται ότι είναι αρκετά κολλημένη και η Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη γέφυρα για τη Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Αρκετά κλεισμένη είναι και η Βασιλίση Όλγα και η Τσιμισκή. Με τα μόνο πολύ τοπικά προβληματάκια στα Φανάρια, στη Λαγκαδά και στην Εγνατία. Να ξέρει. Είναι μια δύσκολη μέρα, δεν πειράζει. Θα βάλεις λίγο πιο δυνατά τη μουσική στα ηχεία σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Τώρα έχω να σε ρωτήσω όμως αν πηγαίνεις στα Φορόλ. Γιατί αν πηγαίνεις, είσαι lucky. Και αν για κάποιους το 13 είναι γρουσούζικος αριθμός, τα Φορόλ φέρνουν για αυτό την ανατροπή. Με 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν σε όλους εμάς που τα αγαπάμε τα Φορόλ. Θέλω να το ξέρεις αυτό δηλαδή, ότι έχεις 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο μπορείς να μπει σε κλήρωση. Θα σου πω πιο μετά περισσότερες πληροφορίες. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, τώρα επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση την οποία σου έκανα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Σε ρώτησα άμα θα προτιμούσες να πάρεις Αύγουστο μαζί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα την άδειά σου ή αν θα προτιμήσεις τον Ιούνιο και, ή τον Σεπτέμβριο που θα έχει λιγότερο κόσμο και θα έχει χαμηλότερες τιμές. Εδώ όλοι όσοι μου έχετε απαντήσει στο poll έχετε πει ότι προτιμάτε ότι είτε Σεπτέμβρη είτε Αύγουστο, δηλαδή την λεγόμενη off-season, την σεζόν τέλος πάντων, την οποία δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχω να σου πω ότι συμφωνώ απίστευτα. Όλες με τις διακοπές που έχω πάει στην ελληνική ζωή τις έχω πάει μόνο Σεπτέμβρη. Εγώ δεν πηγαίνω και Ιούνιο δηλαδή. Μόνο Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι έχει τύχει. Και για όλους εσάς που επίσης με ρωτήσατε στο Viber το πώς θα λάβετε μέρος στον διαγωνισμό των μεγάλων, το Lucky 13 των Φορόλ, έχω να σου πω ότι με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη που βλέπετε στο ράφι ή και τον καφέ σας, ζητάτε τους λαχνούς από το ταμείο, τους ρίχνετε στην κάλπη του καταστήματος Φορόλ και γίνεστε κατευθείαν λάκι. Γιατί η ταχύ δεν ευνοεί μόνο τους τυχερούς, ευνοεί και όσους έρχονται Φορόλ. Όλα αυτά μέχρι και 30 Ιουνίου που λύγει ο διαγωνισμός. David Guetta σου έχω τώρα και Daddy Swims Gone Gone Gone εδώ στο Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα πάλι να σε ξαναστείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Μπορείς να πας στο Facebook Παλμός 96,5, μπορείς να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, μπορείς να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα στο TikTok, έτσι για να σου είναι πιο εύκολο. Και προφανώς περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σου στο Viber στο 693135 7027. Εγώ σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με Τζούση Κουτσοπολιά από την ελληνική showbiz και σου έχω και αστεία νέα της ημέρας. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά που θα είναι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου πω για το Martin Fight Club, το οποίο είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών σαν καμία άλλη. Αρχικά μαθαίνεις kickboxing και μαθαίνεις και πυγμαχία, ό,τι θέλεις εσύ. Αθλήματα τα οποία σου προσφέρουν και τα δύο, πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν πειθαρχία και σου μαθαίνουν και αυτοάμυνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στον καιρό που ζούμε, για όλους μας. Θέλω να σου πω ότι έχουν διαφορετικά τμήματα ανάλογα. Έχουν τμήματα ενηλίκων, έχουν και τμήματα παιδιών, αλλά έχουν και ανάλογα με το άμα έχεις γνώσεις ή όχι. Αρχάριους και προχωρημένους. Οπότε, όποια και να είναι η σωματική σου διάπλαση, η σωματική σου ικανότητα ή η φυσική σου κατάσταση γενικώς, μπορείς να βρεις το τμήμα το οποίο θα είναι το καλύτερο για σένα μέσα σε μια σχολή πολεμικών τεχνών, η οποία έχει το καλύτερο κλίμα, το πιο οικογενειακό. Νίκο Οικονομόπουλος, σου έχω τώρα. Όπου και αν πας, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
7: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε να σου πω γρήγορα το κουτσομπολιό το οποίο σου έχω ετοιμάσει για σήμερα. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, που ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, φαίνεται πως αποφάσισαν να δώσουν έναν ιδιαίτερο και ουσιαστικό χαρακτήρα στην προσωπική τους ευτυχία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι προσανατολίζεται στο να μην δεχτεί παραδοσιακά δώρα γάμου, αλλά να ενισχύσει φιλανθρωπικό σκοπό, μετατρέποντας τη χαρά της σημαντικής αυτής στιγμής για τη ζωή τους σε προσφορά προς όσους έχουν ανάγκη. Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια, καθώς αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του ζευγαριού και στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Την ίδια ώρα, οι προετοιμασίες για τον γάμο τους συνεχίζονται, με τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το πάρα πολύ πολυσυζητημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ σαν κίνηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν έχουμε βήμα που και η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έχουν δημόσιο βήμα και είναι ευρέως γνωστοί και οι δύο. Είναι πολύ σημαντικό να προωθούμε τέτοιες δράσεις, τέτοια πράγματα. Για όλους εσάς τώρα, να περάσω στο Martin Fight Club, που με ρωτάτε πού μπορούμε να τους βρούμε κτλ. Έχω να σου πω την Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, είτε τους παίρνεις ένα τηλεφωνάκι, είτε τους γκουγκλάρεις απλά και θα σου βγουν όλα τα social media, Instagram, Facebook, θα σου εμφανίσει τους χάρτες. Πηγαίνεις εκεί, τους λες ότι σε έστειλε ο Παλμός 96,5, και να ξέρεις ότι πέρα από το οικογενειακό κλίμα που έχουν, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτές τους και οι αθλητές τους έχουν βραβευτεί και σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνείς εκδηλώσεις. Ελένη Φουρέιρα τώρα, Discotheque, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Τον ξέρω ότι δεν έχει συνηθίσει από εμένα, πώς το λένε, να συζητάμε για ποδόσφαιρο κτλ. Έχει συνηθίσει περισσότερο την Αναστασία να σου κάνει τέτοιες νήξεις. Αλλά εγώ θα σου πω για ένα περιστατικό που έγινε στο Μουντιάλ, στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν μια στιγμή που έκανε όλους τους φιλάθλους να χαμογελάσουν, γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τους ποδοσφαιριστές να πέφτουν στο χορτάρι από την ένταση του αγώνα, να σκοντάφτουν κτλ. Και να κάνουν και θέατρο. Καλησπέρα. Αυτή τη φορά όμως πρωταγωνιστής ήταν ο διαιτητής. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ρεφερή ένιωσε έντονη κράβα στο πόδι και αναγκάστηκε να σταματήσει για λίγο το παιχνίδι, προκαλώντας έκπληξη σε παίκτες και σε θεατές. Οι εικόνες έγιναν αμέσως viral και έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ ότι ο διαιτητής μαρκάριζε πιο στενά από τους αμυντικούς και ότι τελικά και οι διαιτητές είναι άνθρωποι και ότι και αυτοί χρειάζονται να έχουν μία χία, ας πούμε, σωματική ικανότητα για να μπορούν να παρακολουθούν σωστά το παιχνίδι. Ευτυχώς το περιστατικό δεν ήταν σοβαρό και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Ωστόσο, η στιγμή αυτή μας θύμισε ότι στο ποδόσφαιρο δεν δοκιμάζονται μόνο οι αντοχές των παικτών, αλλά καμία φορά και οι αντοχές των ανθρώπων που κρατούν τη σφυρίχτρα. Σίγουρα όμως πάντα δοκιμάζονται οι αντοχές των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά, ειδικά για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έντονα φύλαθλοι, και μπορώ να καταλάβω. Να τα σταθεδωρίδω, έχω τώρα ήταν να βρεθούμε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ελπίζω το περάσετε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Έχω να σου πω ότι με βρίσκεις καθημερινά. Εμένα τη Vivian εδώ πέρα από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5. Τώρα μένει συντονισμένη σε πολύ λίγο. Έρχεται η Χρύσα Πλιάκου για το επόμενο 2ωρο. Και μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συνθήκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα Ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλημέρα σου. Δευτέρα λοιπόν 22 Ιουνίου εδώ στο Παλμό 96,5. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Ανοίγω αυτή την εβδομάδα δυναμικά και πάρα πολύ ωραία. 1 με 3 όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 30 βαθμούς λοιπόν έχει η πόλη αυτή την ώρα. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη από χθες στη Θεσσαλονίκη. Και το Σάββατο βέβαια που πήγα εγώ θάλασσα είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά αυτό το πράγμα από χθες είναι ένα καμίνι εδώ στην πόλη. Λοιπόν, στους δρόμους τη πόλη να σου πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Θα βρει εκεί πέρα ζητήματα. Αν περνά από το κέντρο, είναι πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Καθυστερήσει μόνο στην Αγίου Δημητρίου και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά τη πόλη τώρα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά όμω έχουμε καθυστερήσει εκεί στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στην Όλγα. Ζητήματα έχει λίγο οι εθνικέ αντιστάσει. Εντάξει, θα χρειαστεί να περιμένει λίγο εκεί πέρα και λίγο Μαρτίου και Παπαναστασίου βλέπω ότι έχουν δυσκολίε αυτή την ώρα. Λοιπόν, παίρνει θέση, ανοίγει την ένταση, βάζει Παλμό 96,5. Εννοείται, γιατί την πρώτη εκπομπή τη εβδομάδα ανοίγει τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

Teddy Swims λοιπόν και The Doors εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, εννοείται. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα. 13 λεπτά μετά τη μία λοιπόν, πρώτο 60 λεπτό και είναι η στιγμή, ξέρεις τώρα, να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν φτιάξε λίστες για να αδειάσει το μυαλό σου. Όταν λοιπόν τα κρατάς όλα στο κεφάλι σου, προφανώς και κουράζεσαι περισσότερο. Μη σου πω να πάρεις και ένα τεφτεράκι με τον παραδοσιακό, τον κλασικό, τον τρόπο και να τα γράψεις εκεί όσα θέλεις, για να μην τα ξεχνάς. Πίστεψέ με, βοηθάει περισσότερο πλέον από το να τα γράψεις στο κινητό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι χώρος φροντίδας και δημιουργίας. Χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνα Κουτσίνα κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας λοιπόν 226 στην Καλαμαριά. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα όμως Δέσποινα Βανδύ, και καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: στα δυο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα να σου υπενθυμίσω ότι μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27.

0: αφού λοιπόν τη προσέφερε το δαχτυλίδι, την αγκάλιασε και τη φίλησε με αρκετού από του θεατέ να σκόνα τα κινητά του και φυσικά να καταγράφουν τη σκηνή. Βάλε τι βαρεμένη τώρα, λέει, είναι για να κάνουν πρώτη σιγά μου στα ημισκούμπρια. Παιδιά, να ζήσετε. Ακούστηκε από τη σκηνή, ενώ οι θεατέ σφύριζαν και χειροκροτούσαν και ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ θέλω να πω ότι το ζήλεψα πάρα πολύ. Μακάρι να γινόταν και σε εμά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα να σου πω το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 θα βρει τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram το Παλμό 96,5 τρέχει και διαγωνισμό σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Μπε λοιπόν τώρα, ακολούθησε τα βήματα, πάρε μέρο στο διαγωνισμό και γίνε εσύ ο επόμενο νικητή για να χαρίσει απολαυστικέ βόλτε στο παιδί σου. Τώρα όμω να ανοίξει την ένταση γιατί έρχεται ο μοναδικό ο Γιώργο Μαζονάκη με τι επιπτώσει εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς σημαίνω εγώ πεθαίνεις.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές.

0: στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τώρα λοιπόν έτσι να σε πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο και στο αθλητικό κομμάτι, αφού στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028. Οι αγώνες λοιπόν των ανδρών θα διεξαχθούν από τις 24 έως και τις 28 Μαΐου του 2028, ενώ των γυναικών από την 1η έως και τις 4 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση και τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος δήλωσε ότι επιτέλους θα αγωνιστώ και μπροστά στους Έλληνες, είπε ο ίδιος. Επιτέλους λοιπόν να το δούμε. Θα κάνουμε λίγη υπομονή βέβαια, κάνα δύο χρονάκια, αλλά δεν πειράζει αφού το ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνει εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ λοιπόν χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα το δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Ηλία Βρετό. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης και μόνο εσένα, εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ήταν λοιπόν ο Απόν με την Καντάδα εδώ στον Παλιμό 96,5. Και τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να μιλήσουμε λίγο για παιδιά. Σήμερα λοιπόν είναι έτσι μια πολύ ωραία έρευνα που βρήκα και ήθελα να τη μοιραστώ. Τι θα γινόταν λοιπόν αν ο τρόπος που θέτουμε τις ερωτήσεις στα παιδιά είχαν μεγαλύτερη επίδραση από τις απαντήσεις που δίνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το παν, βέβαια και η ψυχολογία το επιβεβαιώνει, αλλά όχι μόνο η ψυχολογία, και εμείς από μόνοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι το παν είναι ο διάλογος. Υπάρχουν λοιπόν 6 ερωτήσεις που διαμορφώνουν παιδιά με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, όπως νιώθεις περηφάνεια για τον τρόπο που το χειρίστηκες, τι μπορείς να ελέγξεις αυτήν τη στιγμή, τήρησες αυτό που είπες, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις, πώς νομίζεις ότι ένιωσε ο άλλος και τι έμαθες από αυτό. Αν λοιπόν θέσουμε αυτά τα ερωτήματα στα παιδιά και γενικά αν θέτουμε ερωτήματα και κάνουμε έναν διάλογο, όλα είναι λίγο πιο εύκολα. Τα βάζουμε λίγο να δουλέψουν λίγο το μυαλό τους, να καταλάβουν λίγο τα πράγματα πώς έχουν και πώς πρέπει να είναι τέλος πάντων, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να διαμορφώσουν χαρακτήρα. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο μοναδικός, ο Αντώνης, ο Ρέμος, σαν άνεμος, και περνάει από εδώ από τον Παλμό 96,5.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Παλμός 96,5.
9: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είναι η στιγμή που ξαναλέω τώρα γεια σου και χαρά σου. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, είμαι μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Να σου πω τώρα ότι στα νέα του καιρό έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η θερμοκρασία. Εξακολουθεί να υπάρχει μια ζέστη έξω. Θα φτάσει μέχρι και 32. Να ξέρεις, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω και αντέχετε τη ζέστη. Δεν ξέρω πώς το κάνετε. Να σχολάσετε νωρίς να πάτε σπίτια σας, εγώ θα πω. Τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε έτσι μικρές καθυστερήσεις λίγο στην Εγνατία, στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα έχουμε ζητήματα στην Καραμανλή, στα γνωστά σημεία εκεί πέρα, στα φανάρια της. Λίγο σαν αυξήθηκαν τα ζητήματα στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο και στη Βασιλίσσης Όλγας. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις και εννοείται η περιφερειακή. Απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις, αν μπορείς να την αποφύγεις, νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Bathroom and Tiles στην Ανοτούμπα, Γρηγορίου Λεμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων ήδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στην Φωτιάδης Bathroom and Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για το μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά στα μέτρα σας. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η αγαπημένη η Άννα Βύση με το Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Μιχάλης Χατζιγιάννης λοιπόν, και η αγάπη δυναμώνει μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς ξανά σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ξέρεις, έτσι, ό,τι άλλο θέλεις τα στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Να στείλω τώρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στη συναδέλφισά μου την κυρία Κική, η οποία μου έστειλε μόλις μήνυμα, λέει, έχω συντονιστεί, έχω βάλει και Παλμό. Άντε κάνε, λέει, μια αφιέρωση. Φιλιά πολλά λοιπόν, και αν είστε εκεί πέρα στο δρόμο να προσέχετε. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στα viral νέα της ημέρας, ένα βίντεο λοιπόν από τη Σαντορίνη κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτές τις ημέρες, αποκαλύπτοντας τις τεράστιες ουρές τουριστών που περιμένουν υπομονετικά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από το πιο διάσημο φόντο του νησιού. Εκεί λοιπόν όπου στα social media βλέπουμε ρομαντικά λιοβασιλέματα και άδειες γωνίες, η πραγματικότητα του υπερτουρισμού δείχνει συνωστισμό, αναμονή και εκατοντάδες κινητά σηκωμένα στον αέρα. Λοιπόν, η Σαντορίνη προφανώς και παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς και τουριστικούς προορισμούς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά καμιά φορά πίσω από αυτή την Instagramική εικόνα που τραβάμε αυτό το φανταστικό ηλιοβασίλεμα από το νησί, που κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, καμιά φορά κρύβεται λοιπόν από πίσω ο συνωστισμός, κρύβεται ο υπερτουρισμός, κρύβεται λοιπόν ο πολύς ο κόσμος, η πολλή γκρίνια που εμείς δεν βλέπουμε και αν δεν το ζούμε, δεν το αναγνωρίζουμε κιόλας. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Πες μου τι

λίγο εκείνο λοιπόν και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα θέλω να αναφερθώ έτσι λίγο στον αθλητισμό, αφού σαν χώρα είναι γνωστό ότι έχουμε έτσι ένα προβάδισμα στον αθλητισμό. Έχουμε πολλούς Ολυμπιονίκες, έχουμε πολλούς αθλητές, γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα στο κομμάτι του αθλητισμού και είδαμε και πάρα πολλά αυτόν τον καιρό. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Ανέβηκε λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου 2026. Τον Βόλο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 4,48 μέτρα, που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση. Παράλληλα, λοιπόν, αυτή η διάκριση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν το πρώτο μετάλλιο της σπουδαίας Ελληνίδας αθλήτρας σε βαλκανικό πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός και είναι και μια σπουδαία αθλήτρια. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Ζαμπάνης. Τώρα όμως.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Χρύσα φυσικά μαζί σου για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 3 περίπου. Και τώρα λοιπόν έτσι στα χρηστικά νέα της ημέρας, να σου πω λίγο τι γίνεται αν δεν έχεις προλάβει να εκδώσεις τη νέα ταυτότητα μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Η διαδικασία λοιπόν για να αντικαταστήσεις την παλιά ταυτότητα, εκείνη την μπλε, και να βγάλεις αυτή την καινούργια που μοιάζει σαν κάρτα και είναι και top εξαιρετική, είναι προφανώς σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δελτία κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικός

αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει παραδοσιακά λοιπόν ότι οι μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και για μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις καινούργιες ταυτότητες ή διαβατήριο. Η απόφαση λοιπόν για την αντικατάσταση των παλαιών εγγράφων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας. Όσο προλαβαίνεις λοιπόν να κλείσεις την ταυτότητα, γιατί και τα ραντεβού η αλήθεια είναι πως είναι γεμάτα, δεν ξέρω τι γίνεται, όλος ο κόσμος θέλει να τη βγάλει, όμως κάπου θα βρεις ένα έτσι μικρό ραντεβουδάκι. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο Γιώργος Αμπάνης και τραγουδάει το καλοκαίρι αυτό, εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και θησαυρός. Αν η ομορφιά ήταν χρυσός, θα ήσουν θησαυρός λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Εννοείται στην περιφερειακή που η εικόνα δεν αλλάζει πάρα πολύ. Μη σου πω ότι από εδώ και πέρα θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Τώρα, αν κυκλοφορεί στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Τζιμισκή. Έχουμε θέματα εκεί στα δικαστήρια, στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά βλέπω ότι είναι πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Έχουμε μόνο μικρά ζητήματα στην Μπότσαρη και στη Μαρτίου και στην Παπαναστασίου, αλλά μόνο στα φανάρια τους τίποτα το ανησυχητικό. Λοιπόν, τώρα φυσικά και εμένεις εδώ, γιατί έρχεται μετά από μένα γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου 1 με 3. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, μια που είναι και Δευτέρα έτσι βαριά και ασήκωτη όπως πάντα και α είναι καλοκαιρινή. Και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβουδάκι αύριο Τρίτη στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23810 27810.
13: Παλμός 96,5.

Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας. Καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Από το καλύτερο ραδιοφωνό της πόλης, Παλμός 96,5, είμαι Ανασία Τερασίδου και ήρθε η ώρα για ένα μαγικό δίωρο. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο κέντρο, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης, αλλά κατά τα άλλα το κέντρο είναι άδειο. Έχουμε κίνηση στα δυτικά μας σε Μοναστηρίου και Αμπελόκηπου, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Έλβετε, μιας και άνοιξε και το μετρό μας. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Θερμοκρασία τώρα 33 βαθμούς και θα καούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5, ξεκινώντας φυσικά με αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Δεν έχω χρόνο». Δεν

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: δεν είχα για αρχηγό.
1: Κουράστηκα να σε αγαπώ λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε ώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ και σήμερα χαμός φυσικά γιατί θα δούμε Αργεντινή. Πόσοι περιμένουν και αυτό το μάτς μια φυσιολογική ώρα αντί για την προηγούμενη που εντάξει. Όσοι θέλανε, βάλανε ξυπνητήρι. Εγώ δυστυχώς δεν ήθελα, αλλά έπρεπε να το δω το μάτς, οπότε είχα βάλει ξυπνητήρι. Σήμερα 8 η ώρα, Αυστρία. Και φυσικά, τι θα περιμένουμε, πάρα πολλά γκολάκια και ίσως χαρτρίκ να έχουμε πάλι. Έχουμε επίσης και Γαλλία-Ιράκ, Νορβηγία-Σενεγάλη. Και τα υπόλοιπα είναι το απόγευμα της Πορτογαλίας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Κέτι Γαρμπή, εσένα μόνο και επιστρέφουμε γιατί έχω να μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας που φυσικά είναι φωτιά.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και τη Γαρμπή εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, είμαι η Ανασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε όμως τώρα στο θέμα ημέρας. Τι είναι πιο εκνευριστικό σε έναν άνθρωπο που μόλις γνώρισε σε μια κοινή παρέα? Εγώ έχω να σου πω πολλά, θα αρκεστώ στο ένα και θα σου το πω σε πολύ λίγο. Τώρα πάνε να ακούς μουσικάρα και επιστρέφω.
1: Παλμός 96,5.

0: Έτσι είμαι και έτσι θέλω λοιπόν. Νίκος Απέργης, εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Οργάνωσε την ντουλάπα σου. Δεν γίνεται κάθε φορά να λες δεν έχω τι να βάλω. Εγώ δηλαδή. Ενώ έχεις δύο ντουλάπες ρούχα. Η τάξη στην ντουλάπα μας δεν θα έπρεπε να είναι μόνο όταν βγάζουμε τα καλοκαιρινά ή τα χειμωνιάτικα. Φτιάξε την ντουλάπα σου επιτέλους τώρα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν χρειάζεται να μην βρίσκεις κάθε μέρα τι να βάλεις. Δεν χρειάζεται να φοράς τα ίδια. Απλά πρέπει να οργανώσεις την ντουλάπα σου. Το τύπ της ημέρας φυσικά και κράτησε το γιατί θα σου χρειαστεί. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε καθώς εγώ μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας και φυσικά για τη χαρούμενη είδηση. Εσύ δεν θέλω να ξεχνάς ότι πρέπει να μας κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok. Και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα

0: μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Παλμός 96,5.

αφού φταίς, τι να σε κάνω εγώ. Εγώ σου φταίω. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 φυσικά. Είμαι η Ανάσα Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε η ώρα για το θέμα ανάλυσης του θέματος ημέρας και φυσικά, τι είναι πιο εκνευριστικό σε έναν άνθρωπο που μόλις γνώρισε σε μια κοινή παρέα? Το πιο εκνευριστικό πράγμα που με εκνευρίζει σε μια καινούργια γνωριμία είναι οι πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι με γνώρισες μια φορά και θα σου πω όλα μου τα εσώψυχα? Άλλο αν βγει, αλλά όχι βεβαιασμένα σίγουρα, δεν θα το κάνω. Θεωρώ ότι δείχνει πολύ μεγάλη περιέργεια αυτή η κίνηση και σίγουρα δείγματα ότι δεν θα τα κρατήσει μόνο για τον εαυτό του αυτά, τα οποία θα ακούσει από εσένα. Οπότε ναι, μαντέψτε. Δεν τους μπορώ καθόλου τους περίεργους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τα εσώψυχά σου με την πρώτη κιόλας γνωριμία. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Σαμπάνη, σ' αφήνω στον επόμενο. Παλμός 96,5.

φουρέιλα λοιπόν. Και τι κοιτάς εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ήρθε η ώρα για τη χαρούμενη είδηση της ημέρας. Σε πάω σε Ήβη Αδάμου. Για Μιχάλη Κουινέλη, το μυστικό στις σχέσεις μας είναι ότι με σέβεται ως μια δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα. Είναι δίπλα μου στα καλά και στα δύσκολα. Είναι βράχος, πρόσθεσε η τραγουδίστρια. Μια ερωτική εξομολόγηση που έκανε η Ήβη Αδάμου φυσικά στον σύντροφό της επί χρόνια, Μιχάλη, το οποίο είναι τόσο καλό και γλυκό, τόσο να βρεις έναν υποστηρικτικό άνθρωπο δίπλα σου στα εύκολα και στα δύσκολα, γιατί στα εύκολα είναι δίπλα σου όλοι, στα δύσκολα ποιος είναι. Πάμε λοιπόν σε Stumbling In και επιστρέφουμε.

0: Κάθε λέξη λοιπόν και Αναστασία εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 και πάμε μία βόλτα στο κέντρο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Μην πλησιάσετε τον περιφερειακό, θα μείνετε εκεί για πάντα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Τζιμισκή, αλλά κατά τα άλλα το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στα δυτικά μας, σε Μοναστηρίου Εύωσμο και σε Αμπελόκηπους φυσικά, στα ανατολικά μας, σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας, φυσικά Δελφών, αλλά και στην αγαπημένη μου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά όντως είναι καλύτερα να πας από κέντρο παρά από περιφερειακό. Οι θερμοκρασίες μας είναι σταθεροί στους 33, εξοπλίσουμε υπομονή και πάμε σε Χρήστο Μενιδιάτη εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει, σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινητών? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Boons. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
10: Παλμός 96,5.

παρακαλώ λίγο το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, είμαι ένα Σεταρασίδου και ήρθε η ώρα να σου δώσω ένα tip καθαριότητας που μου το έμαθε η γιαγιά μου. Λοιπόν, θες να μην ξεσκονίζεις κάθε δύο μέρες, θα σου πω τι θα κάνεις. Θα πάρεις Swiffer, θα κάνεις τα πολλά με τη σκόνη και μετά θα περάσεις overlay όλα τα έπιπλα. Δεν ξεσκονίζεις για μια εβδομάδα, στο εγγυώμαι αυτό. Τώρα όμως, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Και βιολογικό καθαρισμό BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού. Φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς σου χώρους. Κάλεσε στο 6909229888 και έφτασαν φυσικά στην πόρτα σου. Εγώ να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στο προφίλ μου σε συνεργασία με τον BioPerfect και τον Παλμό 96,5. Όροι και προποθέσεις στο post φυσικά. Και να σου πω ότι σήμερα το βράδυ βγάζουμε νικητή, οπότε τρέχα να πάρεις μέρος όσο προλαβαίνεις ακόμα. Τώρα, Γιώργος Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά.

Για να καταλάβετε ότι με αυτή τη ζέστη τα έχουμε δει όλα, θα σας πω τώρα τι έγινε. Η πιο αναπάντεχη λουόμενη του καλοκαιριού. Καμίλα λοιπόν στο Ομάν μπήκε στη θάλασσα για να δροσιστεί. Ποιος η Καμίλα, πού στο Ομάν, δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο, όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

και κάθε βράδυ. Ρεκ λοιπόν και φυσικά Παλμός 96,5. Εδώ φυσικά που ακούς την καλύτερη pop μουσική. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου φυσικά και ακούς την καλύτερη εκπομπή από όλες. Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω κάτι. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους στο υπόλοιπο μου στην εφαρμογή Avin και θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει και κερδίζει και βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5, φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε τώρα σε Love Me Not και επιστρέφουμε.

Ήδη εδώ μου λοιπόν και είπες εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού BioPerfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει τη διαφορά και στις πολύ καλές τιμές επίσης. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου

0: Κι αν είσαι στην πόλη, ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

0: Γιώργος Κακοσίος, λοιπόν, τι να σας πω, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Αναστασία Ταρασίδου και χθες γιορτάζανε οι πατεράδες μας, οι καλύτεροι αυτού του κόσμου, όσοι τους έχουμε και όσοι δεν τους έχουμε, όσους ήταν εδώ, όσοι δεν ήταν, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Με αφορμή λοιπόν αυτό, οι φωτογραφίες του David Beckham με τον γιο του Brooklyn για τη γιορτή του πατέρα. Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά. Ο 27χρονος δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση όμως για να ευχηθεί στον ποδοσφαιριστή, με τη ρίξη την οικογένειά τους να μεγαλώνει. Ένα χρόνια πολλά νομίζω του όφιλε. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σας αφήσω.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Πρίπες λοιπόν και Θοδωρής Φέρης εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά παρέα μας ήταν το καρυπίδι Switch & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει. Ιδανικά τα σουφ cookies είναι το καλύτερό τους. Οι σπισελιτέ τους, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο και έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Λεωφορείο Νίκης. Η Εγνατία είναι μια χαρά προς το παρόν. Έχουμε στα δυτικά μας πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίο Μπελόκηπους και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Ελβετία και στην Μαρτίου. Και φυσικά ο περιφερειακός μας έχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά, αλλά με μέτωπο προς τα ανατολικά τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες για αύριο. Και φυσικά εμείς εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο να τα πούμε ραδιοφωνικά 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Παλμός 96,5.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει,

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελά...

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
14: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
16: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει

0: αθλήματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη

0: ημέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παλμός 96,5.

0: 96,5. Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωρα μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Παλμός 96,5.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δυσκολία.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα. Αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96,5.

0: επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γιώσου τα μάτια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βιογραφικό σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
0: Ούτε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: φαντάζω.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Εκεί πίσω ρε παιδιά, είμαστε έτοιμοι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.